έκανε με χάλο. Ούτε και με είχε τελεί και με κέβγαινε με ασκέρε Ρώμη. Ούτε σε με χρήσε και λεπτή περί με τον ρε κατούρε ούτε σαν